Αρκούλα σα τραβά. Ανώ, ανώ, τον διπεντζέτ, πεντζέτ, Αρκούλα σα τραβά. Καούλα τε, ανώ, τον διπεντζέτ, πεντζέτ, Αρκούλα σα τραβά. Καούλα τε, νιά.